Προμέκονος Βάικου Λαγκλός, στον όνομα Τασέρα, νόσο πρεσιστά ον κόσπολ, εμπόζι ον χόβιν, η διατικά η κόσπολ και εσφιαλμέντη πανός μουτινάν, εσον άγκο τον μάλλον να κάθ, εσον άγκο τον σύντινα μέσ, ον τίκη μάλλον, είναι να πείτε τσόσπα, γιούτεναν σάλιβεδιν, η προβλέμμα τη μαλέσα, η τάμε πανός γράνι να τάμε κούτα την συντονία, τάμε τα συντηφάλτα, di ayudo médico y todo va en de Dios ayudo nan así está el gospel llama Miquel llama Danki y se lo han recuperado y se lo han buscando una solución para la maleza.

Εσύ ήταν ο τα παρακουτσέρο. Εκαντάντε τα νάνα μας, νάνα μένς, Ραφαέλ, λέει. Νόμως πάμε, δεν τε έσον αν κουτά ότα τέν προμεβίλα. Θα κανά πήν δεσουές. Εν σέγεντε νούμερο, τον κανσιόν, εσπεσιάλμε, νάντα είμαι τραδισιονάλ, δε conjunto Gloria Matacera. Ella llama Yambú para gozar.